Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάλι στην Τζουμέκα με. Η άλλη τη θα σου φύσει.
0: Παίζει και σπανού.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διαδρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

ζήλευα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαλαδιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα ήμουν χωρίς εμάς, θα ήμουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Δύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάψω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
2: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
1: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
0: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
3: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
3: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
3: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
0: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερες από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Και στην καινούργια ημέρα που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από τον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Πάμε, ξεκινάμε. Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69 84 932 932. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφέ στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και το ταξίδι ξεκινά κάπου εκεί στο 1987. Στη μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, στους στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου και στη φωνή της Μαργαρίτας Ζορμπαλά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.

με τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Πιστεύω, ελπίζω και εύχομαι ότι ξεκινάμε κάθε πρωί στον Ελληνικό. Εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Καλημέρα στους καινούριους, καλημέρα στους όσους χουζουρεύουν, καλημέρα στους όσους είναι πολύ πολύ πρωινοί και το 7 και 10 τους κάνει κάτι προς μεσημέρι. Όλοι χωράμε σε αυτή την παρέα. Σε αυτή την παρέα που μπορεί να χωρέσουν όλοι όσοι αγαπούν την ελληνική μουσική, όσοι αγαπούν τη ζωή και την αισιόδοξη πλευρά της γενικότερα. Θετική ενέργεια θέλουμε και να παίρνουμε και να στέλνουμε. Λοιπόν, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Θεόφιλος, η Θεοφίλη, η Θεοφιλία, η Θεοφιλίτσα, η Φίλιο, η Φιλίτσα και η Φίλια. Γιορτάζει ο Προκόπιος, ο Προκόπης και η Προκοπία. Και ο καιρός θα είναι κατακαλοκαιρινός και με θερμοκρασία που είναι καλή. Δηλαδή θα έχει μεν ζέστη, αλλά δεν θα είναι και αυτό που λέμε σκάι ο τζιτζικά. Στο μεσημέρι θα δείξει μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στο κέντρο της Αθήνας. Και το ταξίδι μας φτάνει κάπου εκεί στο 1999 τώρα με τη μουσική και τα τραγούδια μας. Η μουσική είναι του Δημήτρη Παπαδόπουλου, η στίχη της Ζωής Γρυπάρη και η φωνή του Αντώνη Ρέμου. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: Η πιο μεγάλη, η πιο αισιόδοξη καλημέρα και η πεποίθηση πως όλα θα πάνε καλά και σήμερα στο κεφάλι μας πάντα και οδηγός μας και για αυτήν την Τετάρτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε στα χρηστικά μας τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Για εσάς που είτε ετοιμάζεστε και είστε με το κλειδί στο χέρι, είτε για εσάς που είστε ήδη καθοδόν στο αυτοκίνητό σας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν ξέρω που σας πετυχαίνουμε στα 18 μετά από τις 7. Το ποτάμι θέλει λίγο υπομονή. Αρχίζει και μαζεύει από νωρίς σήμερα με κίνηση και η λεωφόρος Αθηνών Αλίμονο. Στο ρεύμα της εξόδου από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Με μια πυκνή ροή Κηφισίας και η Μεσογείων και λίγο η καθοδός Κατεχάκη. Και μια κινητικότητα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο 69-84-9-32-9-32, να ξέρετε πως περιμένω και τις μουσικές επιλογές σας. Πως λέει η Χάρης Αλεξίου με τους Φατμέ, πες το και έγινε. Έτσι θα κάνουμε και εμείς εδώ. Πες το και έγινε τώρα, στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

16 καλοκαίρια τώρα τραγουδάνε αυτό το τραγούδι. Του Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε στίχους του Νίκου Γρίτζη, εδώ στον Ελληνικό 93,2 είμαστε. Εδώ λέμε καλημέρες, εδώ δίνουμε θετικό πρόσημο στη μέρα, θετική ενέργεια για να μας γυρίσει πίσω, να πάει και αυτή η Τετάρτη υπέροχα. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, που το ημερολόγιο δείχνει 8 του Ιούλη και που σαν σήμερα το 1889 κυκλοφορεί για πρώτη φορά η οικονομική εφημερίδα The Wall Street Journal, που θα εξελιχθεί σε παγκόσμια οικονομική επιρροή. Το 1912, σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φορά στους Ολυμπιακούς της Στοκχόλμης, ενώ το 1921 ο ελληνικός στρατός πετυχαίνει σημαντική νίκη στο Εσχή Σεχίρι της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Μία νίκη που αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ενισχύει την ελληνική παρουσία στην περιοχή και το σημαντικότερο ανεβάζει και το ηθικό των ελληνικών δυνάμεων τότε. Σαν σήμερα το 1969 θεμελιώνεται το Οδείο Αθηνών, το οποίο θα καταστεί κορυφαίο ίδρυμα μουσικής παιδείας στη χώρα, ενώ το 2004, πολύ πιο πρόσφατα, μια κουβέντα είναι. Ακούμε, αυτό δεν είναι συγκλονιστικό, ρε παιδιά. Ότι λέμε 2004 και κάποιοι, δεν λέω για όλους, νιώθουμε πως είναι χθες, ενώ έχουν περάσει 22 χρόνια από το 2004. Πάντως, σαν σήμερα το 2004, ανακοινώθηκε πως μέσα σε δύο ημέρες ξέσπασαν 181 δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, με απολογισμό 2 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές σε Θρακομακεδόνες, σε Ανάβησο και σε άλλες περιοχές. Είναι από τους εφιάλτες τους καλοκαιρινούς που ελπίζω ότι φέτος τουλάχιστον να χτυπήσουμε ξύλο, δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ελπίζω και εύχομαι. Λοιπόν, σε σημαντικά γενέθλια, το 1851 γεννιέται ο Άρθουρ Εύανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο οποίος ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. Το 1951 γεννήθηκε η αγαπημένη Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζέλικα Χιούστον. Για μένα, πέρα από τις υπέροχες ερμηνείες της, είναι πάντα στο μυαλό μου ως Μορτίσια Άνταμς στην οικογένεια Άνταμς. Ενώ γεννήθηκε σαν σήμερα και ο Κέβιν Μπέικον, άλλος αγαπημένος αυτός, πλήθος ταινιών που έχει διακριθεί, Apollo 13, Mystic River κτλ. Το 1695 φεύγει από τη ζωή ο Κρίστιαν Χόουενς, Ολλανδός μαθηματικός, φυσικός και αστρονόμος, γνωστός για την διατύπωση της αρχής του Χόουενς, για τη διάδοση του φωτός, την ανακάλυψη του δακτυλίου του Κρόνου και την κατασκευή των πρώτων ακριβών εκκρεμών ρολογιών. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες του 17ου αιώνα. Σαν σήμερα τέλος φεύγει από τη ζωή και μια σπουδαία Βρετανίδα ηθοποιός, η Vivian Lee, το 1967 πέθανε, αφήνοντας πίσω της όμως αριστουργήματα όπως το «Όσα παίρνει ο άνεμος», «Λεωφορείων ο πόθος», μοναδικές συγκλονιστικές κλασικές ερμηνείες. Και αφού μιλάμε για ερμηνείες και για τέχνη, ελάτε να σας πάω σε μια άλλη τέχνη. Στην τέχνη του θεάτρου, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως ό,τι αξίζει να ζει κανείς στην Αθήνα, το έχουμε στον Ελληνικό 93,2. Σας ανοίγω λοιπόν τώρα τις πόρτες του θεάτρου Άλσους ΔΕΗ, εκεί όπου φέτος το καλοκαίρι ζούμε το μεγαλύτερο ελληνικό musical, με υπογραφή Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου στα κείμενα, με τις αξέχαστες μουσικές, τα αξέχαστα τραγούδια του Μίμη Πλέσα να ντύνουν την παράσταση αυτή, με ένα εξαιρετικό cast: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλονά, η Σφέφρα Γκαλιώτη, η Σοφία Κουρτίδου και δύο εξαιρετικές κυρίες, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου, μαζί με 20 χορευτές, με ζωντανή ορχήστρα και με τον Γιώργο Λιβάνη, πραγματικά να είναι η έκπληξη στα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Λοιπόν, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μας περιμένει το αγοριό απέναντι στο θέατρο Άλσος στις 8.30 για ένα μαγικό ελληνικό καλοκαίρι. Εγώ σας έχω προσκλήσεις διπλές για να το απολαύσετε αύριο Πέμπτη στις 8.30. Ανοίγω κωδικό στο Viber, περιμένω τα μηνύματά σας για διπλές προσκλήσεις. Γράφετε θέατρο Άλσος, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Νωρίς σήμερα τα δώρα στο πρωί στον Ελληνικό. Το ξαναλέω. Θέατρο Άλσος, κενό, ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber, στο 6984-932-932 για να απολαύσετε αύριο βράδυ στις 8.30 στο θέατρο Άλσος Day του αγοριού απέναντι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και τώρα, όπως το πρώτο ακούσαμε από την αξέχαστη Μέρη Χρονοπούλου. Καλημέρα σε όλους. Παίζει Ελληνικός 93,2.

0: Σωκράτης Μάλαμας και Γιώργος Αθανασόπουλος υπεύθυνοι για αυτό το τραγούδι. Από τον κύκλο του Σωκράτη Μάλαμα πίσω στο 1993 πήγαμε με τη μουσική μας, με τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και μέσα σε μια μαύρη επικαιρότητα, μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στις ειδήσεις, αυτά που βλέπουμε γύρω μας, υπάρχουν πάντα και τα θαύματα. Και τα θαύματα κάποιες φορές, συνήθως τις περισσότερες, έρχονται από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Ένα θαύμα λοιπόν έγινε τις προηγούμενες ώρες στη Βενεζουέλα, μετά από 11 ημέρες που ήταν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου, βρέθηκαν ζωντανή μία μητέρα με τα τρία παιδιά της. Παιδιά, υπάρχει βίντεο που πραγματικά συγκινεί, συγκλονίζει. Η δύναμη του να θες να ζήσεις, ρε παιδί μου, να θες να επιβιώσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η ιστορία δίνει και ελπίδα και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους, που είναι πολλοί, ακόμα δεν έχει υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός. Μπορεί να είναι κι άλλοι ζωντανοί κάτω από αυτά τα μπάζα, και θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί να σώσουν ζωές πραγματικά πιάνει τόπο. Η εικόνα με τη μάνα και τα τρία παιδιά να βγαίνουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια είναι ό,τι πιο συγκινητικό και πραγματικά μέσα σε αυτή την τραγωδία ό,τι πιο αισιόδοξο μπορεί να δει κάποιος σήμερα. Λοιπόν, να παραμείνουμε στα καλά και στα αισιόδοξα και να σας πάω στα ωραία που συμβαίνουν γύρω μας. Έχουμε τη ΔΕΗ στην παρέα μας καθημερινά εδώ, κάθε πρωί στον Ελληνικό, το ξέρετε αυτό. Η ΔΕΗ λοιπόν μας πάει στο Eject Festival 2026. Ημερομηνίες σταθμός, 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια, γιατί αγαπάμε, λατρεύουμε το ελληνικό τραγούδι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δεν αγνοούμε όμως και τους μεγάλους διεθνείς καλλιτέχνες. Οι Florence and the Machine έρχονται στις 14, οι Cure έρχονται στις 15 Ιουλίου. Ένα αξέχαστο μουσικό διήμερο και η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες. Δίνει ενέργεια και κάθε πρωί στον Ελληνικό, εδώ στη δική μας παρέα. 7 με 10. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, επιστρέφω σε λίγο και φέρνω μαζί μου διαγωνισμό και άλλο διαγωνισμό, αλλά καθιερωμένο αυτό που κάνουμε κάθε μέρα στο πρωί στον Ελληνικό. Τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα έρχονται για εσάς. Έρχεται όμως και μια εξαιρετική ερμηνεία, όπως πάντα, από τον σπουδαίο Δημήτρη Μητροπάνο. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ελληνικός 93,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και αν δεν έχουμε ξυπνήσει με αυτό, δεν ξέρω τι μπορεί να μας ξυπνήσει. Η Άννα Βύση εδώ στον Ελληνικό 93,2. Η Άννα Βύση που εχθές στο Instagram account της ανακοίνωσε και επίσημα την καινούργια της συνεργασία με τον διεθνούς φήμης Έλληνα DJ και παραγωγό Argy. Αργύρης Θεοφίλης στο κανονικό του όνομα, από την Ρόδο η καταγωγή του. Στην Αγγλία έχει την έδρα του και βεβαίως κάνει καριέρα διεθνή. Το παιδί αυτό και όχι μόνο αυτό, ήρθε και στην Ελλάδα την προηγούμενη Παρασκευή, ήταν στο Θέατρο Πέτρας. Έγινε ένας χαμός και εκεί ανακοινώθηκε επίσημα συνεργασία του, τραγούδι που ετοιμάζουν. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έφερε και τα ανάλογα σχόλια στα social media. Κάποια καλά, κάποια όχι τόσο καλά, όπως συμβαίνει κάθε φορά με ανθρώπους που κάνουν τολμηρά βήματα. Βήματα που δεν περιμένει κανείς. Και η Άννα Βύση, αν μη τι άλλο, το έχει αποδείξει αυτό, ότι δεν σταματάει πουθενά. Είναι πλέον ασταμάτη μετά από 50 τόσα χρόνια καριέρας και συνεχίζει να κάνει αυτό που πιστεύει. Και εμείς μένουμε σε αυτούς που λένε τα καλά λόγια και όχι σε αυτούς που δεν λένε τα καλά λόγια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, στα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Ελάτε να σας δώσω βιβλία. Βιβλία που απολαμβάνετε. Βιβλία που είναι και εργαλεία μερικές φορές από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όπως αυτά που θα σας κληρώσω και σήμερα από τον Τόμας Έριξον και τα δύο, ανάμεσα σε ηλίθιους το ένα, ανάμεσα σε ψεύτες το άλλο. Οπότε δίνω αυτά τα βιβλία, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή η ζωή τα φέρνει έτσι και ταυτιζόμαστε με διάφορες στιγμές της ζωής μας και του περιβάλλοντος μας. Αυτά τα βιβλία γίνονται πραγματικά ανάρπαστα. Οπότε ελάτε να τα διεκδικήσετε στο Viber του Ελληνικού τώρα. Γράφετε Διόπτρα κενό και το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932, μέσω Viber και μόνο. Διόπτρα κενό, όνομα τεπώνυμο, στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, από τους φίλους μας εκεί στις εκδόσεις Διόπτρα που πάντα μας φροντίζουν και χαρίζουν πολλά πολλά βιβλία σε όλες και όλους εσάς. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, να σας θυμίσω, κυκλοφορεί και ο best seller καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, με πολλές αλήθειες μέσα, σκληρές μερικές φορές, σίγουρα όμως αλήθειες με κεφαλαία γράμματα, όπως αυτό που συμβαίνει τώρα. Η ζωή είναι μια σειρά από αντιλαγές, έτσι. Μας δίνεται αγάπη, κάνουμε ό,τι μπορούμε και εμείς να επιστρέφουμε την αγάπη αυτή με όσα περισσότερα δώρα γίνεται. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη. Καλό είναι να ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Γράφει ο Χάρης Πολίτης ότι η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί οι ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Τώρα, παιδιά, υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια από αυτό? Δεν είναι ευθύνη και λαβήνη η ζωή? Και άλλες τέτοιες αλήθειες στον καθρέφτη, στον best seller καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, που κυκλοφορεί και αυτός από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Αυτή είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Μόνος κανείς αυτή την παρέα, στην παρέα του Ελληνικού 93,2. Αναστασία Μουτσάτσου, Νίκος Γιώγαλας, στα τραγούδια μας. Και να πούμε και ένα μπράβο στην Εθνική Νέων Γυναικών στο μπάσκετ που ολοκλήρωσε αίτητη την πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού στη Βουλγαρία και πέτυχε τρεις νίκες σε τρεις αγώνες με Αλβανία, Ιρλανδία και Αζερβαϊτζάν. Κατέκτησε την πρώτη θέση στον ομιλό της. Συνεχίζουν απτόητα τα κορίτσια με αντιπάλους την Τσεχία και τη Σλοβακία στην επόμενη φάση, με στόχο μια θέση στην τετράδα της διοργάνωσης και την άνοδο στην Α κατηγορία να είναι ο στόχος της σπουδαίας αυτής ομάδας. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Θεές του ελληνικού μπάσκετ. Και αφού μιλάμε για τέτοια θεϊκά όμορφα πράγματα, πάμε πίσω στο 1987. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Μουσική Νίκος Ιγνατιάδης, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης Πάριος παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Το ρολόι του ελληνικού 93,2 δείχνει 8 ακριβώς. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 για να πάει η μέρα μας καλά, για να πάει και αυτή η Τετάρτη καλά. Και πιστέψτε με, θα πάει. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet. Και επειδή σιγά σιγά πλησιάζει το Μουντιάλ προς το τέλος του, εσείς παραμένετε ξύπνοι, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστε το και εσείς μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σας με μερικά μόνο κλικ. Αποκτήστε τώρα τα δώρα αυτά στη Novibet και όλες οι πληροφορίες στο novibet.gr στη διάθεσή σας. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω όμως και με ματιές στην επικαιρότητα, έτσι μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Όλα αυτά σε λίγο μόλις επιστρέψω. Μέχρι να επιστρέψω, να σας θυμίσω ότι ο Ελληνικός 93,2 έχει ανοίξει ήδη τη νέα σκηνή για νέες φωνές που αξίζουν της προσοχής σας. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στην καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10 με τα τραγούδια μας, με διαγωνισμούς να έρχονται. Έχω προσκλήσεις για εσάς αυτή την ώρα για ένα φεστιβάλ που δεν θέλετε με τίποτα να χάσετε. Και βεβαίως με ό,τι κάνουμε κάθε μέρα σε αυτό το ραδιόφωνο.
6: Ελληνικός 93,2.
12: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ένορκη διοικητική εξέταση έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη για περιστατικό που αφορά στην εξέταση δύο υποψηφίων επαγγελματικών λυκείων στις Πανελληνίες, κατά την οποία φέρεται να τους δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση. Την αντίθεσή του με την πώληση των F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η δήλωσή του έγινε λίγες μόλις ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027 ανακοίνωσε χθες η Μαρίν Λεπέν. Υπενθυμίζεται ότι η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένοι στα ερείπια των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Συγκλονίζει και συγκινεί το βίντεο της διάσωσης. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 3.685, ενώ οι τραυματίες συνέρχονται σε 17 περίπου χιλιάδες. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ εκτιμά ότι ο αριθμός μπορεί να φτάνει ακόμα και τους 50.000. Να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό που ξημέρωσε μια ακόμα μέρα καλοκαιρινή. Η αλήθεια είναι η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας και σήμερα θα φτάσει εκεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου.
13: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Αυτή η απλότητα της ζωής, όπως την περιέγραψε η Ελληνία Νικολακοπούλη σε αυτό το τραγούδι, είναι πραγματικά συγκλονιστική. Γιατί, παιδιά, να σας πω κάτι, έτσι είναι η ζωή. Σε όποιον αρέσουμε, πραγματικά δεν πρέπει ούτε να αλλοιωθούμε εμείς, ούτε να γίνουμε άλλοι για να αρέσουμε σε άλλους. Ακόμα και αν ακούμε τα εξαμάξεις, ακόμα και αν μας σέρνουν και εγώ δεν ξέρω τι. Τώρα τι θα γίνει για τους άλλους, θα ζούμε υγεία μας. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Τα είπε πάρα πολύ ωραία. Τα έγραψε πάρα πολύ ωραία η Ελληνία Νικολακοπούλη, τα ερμήνευσε μαγικά όπως πάντα. Η Δήμητρα Γαλάνη στη μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Ελάτε να σας πάω μια βόλτα στο νησί Τσάου του Χονγκ Κονγκ. Εκεί λαμβάνει χώρα ένα ιδιαίτερα παράξενο φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες διαγωνίζονται σε έναν αγώνα αναρρίχησης, σκαρφαλώνοντας πάνω σε έναν πανύψηλο πύργο καλυμμένο με ψωμάκια, παρακαλώ. Και αυτό γίνεται για να διεκδικήσουν καλή τύχη και ευημερία. Πρόκειται για μία από τις πιο ιδιαίτερες και εντυπωσιακές παραδόσεις της περιοχής. Πιστεύουν ότι ξεκίνησε ως λειτουργικό για να αποτρέψει μία καταστροφική επιδημία πανούκλας. Μάλιστα, οι ντόπιοι λένε πως στην κινέζικη κουλτούρα, όταν συμβαίνουν άσχημα πράγματα, ζητούν βοήθεια από τους θεούς. Και ο πύργος για τα ψωμάκια δεν είναι για τους ανθρώπους, είναι για τα φαντάσματα, για να χορταίνουν και να μην είναι άτακτα. Τώρα, βέβαια, αν συμμετείχα εγώ σε αυτό το φεστιβάλ και πρέπει να σκαρφαλώ μέχρι πάνω σε ένα πύργο γεμάτο από ψωμάκια, πρώτον με την ακροφοβία που έχω δεν γίνεται, αφήστε που τα ψωμάκια θα είχαν τελειώσει κοντά στα μισά της διαδρομής. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παιδιά. Υπάρχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε κάποια σε κάποιες γεύσεις και σε κάποια τρόφιμα. Τέλος πάντων, στην Κίνα αυτά, στην Ελλάδα λέμε άλλα, τραγουδάμε άλλα, τραγουδάμε αυτά. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Το χορεύει σχεδόν και όταν οδηγά. Εντάξει, με προσοχή πάντα, εννοείται. Ρυθμικά το ποδαράκι από κάτω για του Συγκιντήκη και την Ιουλία Γαραπατάκη και το γλέντι του που εδώ και δύο καλοκαίρια. Τρία, πόσα είναι. Έχει γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι. Το συνδέουμε με τι διακοπέ, με τα νησιά, με τα πανηγύρια, με όλα και όλα αυτά. Καλημέρα σα. Καλημέρα και να πάμε με κέφι στη δουλειά. Αυτό έχει σημασία για να αντέξουμε και θα αντέξουμε και σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα πώ θα πάμε πρακτικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, στα 22 λεπτά μετά από τις 8, το ποτάμι κλασικά θέλει υπομονή και στα δύο ρεύματα πυκνή η ροή, όχι μποτιλιάρισμα ακόμα στην Αττική Οδό, προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι και στα Βρυλίσια στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Ελευσίνα. Η Κηφισίας με πυκνή ροή αναδιαστήματα επίσης, η κάθοδος της Μεσογείων κυρίως στο Χολαργό, η Κατεχάκη αναδιαστήματα, χωρίς σημαντικά προβλήματα το κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα. Η λεωφόρος Συγκρόμος μαζεύει κόσμο από το Νέο Κόσμο και μετά προς το κέντρο, προς τα πάνω. Με κανονική ροή πηγαίνουμε στην Βουλιαγμένης και την Παραλιακή. Με πυκνή ροή πηγαίνουμε προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Μείνετε μαζί μου γιατί έρχεται μαγική στιγμή από τα καινούργια που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ φέτος με τη Μαρίνα Σάτι και τον Λίον Οβάθενς. Παίζει τώρα εδώ στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η φωνή που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ εδώ στον Ελληνικό, η Ελένη Δήμου, στο τραγούδι του Μιχάλη Ρακετζή από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Ελληνικός 93,2. Καλημέρα, καλημέρα όπου κι αν είστε. Καλημέρα, καλοκαιρινή, με θετική ενέργεια. Και ας μην ζούμε στην Κοπενχάγη, ας ζούμε στην Αθήνα. Και το λέω αυτό γιατί η Κοπενχάγη αναδείχθηκε ως η πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα ετήσια κατάταξη του Economist Intelligence Unit. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία έχει βρεθεί στην κορυφή της λίστας για 3 συνεχόμενα χρόνια. Να σας πω ότι αυτή η κατάταξη αξιολογεί συνολικά 173 πόλεις παγκοσμίως με βάση κριτήρια όπως είναι η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές, ο πολιτισμός. Που η Αθήνα δεν τη βλέπω στο top 10. Γιατί. Να σας πω ότι η λίστα με τις 10 πρώτες πόλεις είναι ως εξής. Πρώτη Κοπεχάγη, ακολουθεί η Βιέννη. Τρίτη Μελβούρνη στην Αυστραλία. Το Σίδνεϊ έχει συμμετοχή η Αυστραλία δεύτερη φορά. Πέμπτη θέση Ζήριχη στην Ελβετία. Έκτη θέση Γενέβη στην Ελβετία. Έβδομη η Οσάκα στην Ιαπωνία. Πάλι η Αυστραλία στην 8η θέση με την Αδελαίδα να είναι εκεί. Ο Καναδάς με το Βανκούβερ στην 9η θέση. Και 10η θέση το Τόκιο στην Ιαπωνία. Τίποτα, παιδιά, εμείς κουβά σε αυτή την κατάταξη. Από ό,τι μου κάνει εντύπωση, δεν μου κάνει. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε ήλιο. Έχουμε ήλιο και έχουμε και την δύναμη να καταφέρνουμε να ξεπερνάμε ακόμα και τα δύσκολα. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά σε εμάς. Μίλτος Πασχαλίδης τώρα, στον Ελληνικό 93,2. Yeah.

0: για πολλούς το τραγούδι και κατεπέκταση και ο δίσκος που ενηλικίωσε το ελληνικό τραγούδι, την ελληνική μουσική κάπου εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η μουσική του Νίκου Αντίπα, η ενορχήστρωσή του θα πω εγώ, ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα πιο σημαντική, τα λόγια της Λίνας Νικολακοπούλου και βεβαίως η φωνή της πάντα σπουδαίας Χάρης Αλεξίου εδώ στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ακόμα και αν τώρα ξυπνήσετε και ανοίξετε το ματάκι σας, ελάτε σε αυτή την παρέα που έχει ό,τι χρειαζόμαστε για να πάρει η μέρα μπρος και να πάει και καλά, με θετική ενέργεια πάντα και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην πόλη και μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν όλους. Γιατί η ενέργεια της μουσικής είναι που κάνει τη διαφορά και η ιδέα που έχουμε στην παρέα μας σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 που είναι Powered by They. Θα μπείτε στο energyoutloud.gr, θα δηλώσετε συμμετοχή για να μπορέσετε κι εσείς να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις και να απολαύσετε από κοντά δύο σπουδαίους εκπροσώπους της διεθνούς μουσικής, τους Florence and the Machine και τους Cure που έρχονται 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα. Μία μοναδική ευκαιρία για να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, πάντα από τη ΔΕΗ που είναι στην παρέα μας εδώ κάθε πρωί στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου προς τον ελληνικό μέχρι τις 10 και επιστρέφω και με ένα ακόμα μουσικό γεγονός που σας ενδιαφέρει και μας αφορά όλους, γιατί το ζήσουμε παρέα με τον ελληνικό αυτό το καλοκαίρι. Θα κλείσει ο Ιούλιος μαγικά στην Ανάβρα Μεσσηνίας με το Ανάβρα Fest. Έρχομαι με πληροφορίες και με διπλές προσκλήσεις, παρακαλώ. Για πάρτε γεύση.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου. Στην Ανάβρα Μαγνησίας, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
6: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
7: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
7: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
8: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε.
6: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

μέλισσες παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Υποσχέθηκα φεστιβάλ καλοκαιρινό. Κάθε χρόνο σας πηγαίνουμε κάπου. Φέτος εγκαινιάζουμε μαζί το Ανάβρα Φεστιβάλ. Το Ανάβρα Fest στην Μαγνησία. Στην υπέροχη Ανάβρα Μαγνησία. Συγκεκριμένα στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Σε ένα εξαιρετικό, μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Εκεί όπου θα ακούσουμε και αγαπημένους καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες όπως είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Τα παιδιά που ξεχώρισαν στο πρώτο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού, στο μεγάλο αφαίρμα που κάναμε πριν μήνες στον Άλκη Αλκαίο, εκεί όπου ξεπήδησε και το βάλι των ονείρων, το απόλυτο viral τραγούδι της Ονιάς, θα το ακούσουμε ζωντανά παρέα με τον ελληνικό στο Ανάβρα Fest. Μαζί και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, που την έχουμε στη νέα σκηνή του ελληνικού. Μαζί και ο Ισβολέας, η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, αλλά και η μεγάλη βραδιά των Pixlax το βράδυ του Σαββάτου. Την Κυριακή θα πέσει η αυλαία με τους Ρουμπαγιάτσινα, παραδοσιακό γλέντι. Όλα αυτά σημειώστε ημερομηνίες 24-25-26 Ιουλίου, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στο πρώτο Ανάβρα Fest, παρέα με τον Ελληνικό 93,2. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει για εσάς προσκλήσεις για την είσοδό σας στις συναυλίες του φεστιβάλ. Αυτές σας χαρίζω τώρα με τα μηνύματά σας στο Viber, παρακαλώ να ξεκινήσουν να έρχονται. Γράφετε Ανάβρα κενό το όνομα τεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή στο 69-84-932-932. Ανάβρα κενό όνομα τεπώνυμό στο 69-84-932-932 για να ακούσουμε και Pixlax εδώ σε μια μαγική στιγμή τους, παρέα με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Να το πω άλλη μια φορά, να το πω. Ανάβρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 6984 932 932. Καλή επιτυχία και σε αυτό.

0: τραγούδι, τι φωνή αυτή τη οδοσία Τσάτσου. Φίλιππος Πλιάτσικας, Pix Lux, Άρης Τούργημα. Ελληνικός 93,2, αυτά είναι τα τραγούδια μας. Τραγούδια από κάθε γωνιά της ελληνικής μουσικής. Ό,τι καλύτερο έχει να μας δώσει το ελληνικό τραγούδι και έχει να μας δώσει πολλά εδώ και πολλές δεκαετίες και όλες έχουν τη θέση τους στον ελληνικό 93,2. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet εδώ το πρωί στον ελληνικό που έχει ανοίξει για εσάς το Novibet Club, το νέο αγαπημένο club που είναι εδώ ήδη. Το Novibet Club ήρθε για να μείνει. Εκεί τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα μπορεί να σου δώσουν πάρα πολύ μεγάλες χαρές, γιατί είναι καλύτερα έπαθλα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, μην περιμένετε. Το Novibet Club έχει ανοίξει τις πόρτες του, είναι έτοιμο για εσάς. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο novibet.gr από την Novibet που έχουμε στην παρέα μας και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Μείνετε μαζί μου γιατί επιστρέφω σε λίγο με μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Μία ώρα που θα φέρει και το γευστικό διαγωνισμό της ημέρας που όλοι περιμένετε. Εννοείται πως σε λίγο θα κάνουμε και τη βόλτα μας στην επικαιρότητα. Όχι πολλά πράγματα, 2-3 βασικά, μόνο και μόνο για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω όμως και με προσκλήσεις διπλές για μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Ο λόγος για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Το ρολόι του ελληνικού δείχνει 9 ακριβώς και πάρτε γεύση για αυτό που έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Μία ακόμα καλημέρα σε όλη την παρέα. Μία ιδιαίτερη καλημέρα στους καινούριους που τώρα ήρθαν στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
5: Πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ένορκη διοικητική εξέταση έχει ήδη διαταχθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη για περιστατικό που αφορά στην εξέταση δύο υποψήφιων επαγγελματικών λυκείων στις Πανελληνίες, κατά την οποία φέρεται να τους δόθηκαν θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα υποψήφοι των γενικών λυκείων στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το Υπουργείο αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ανακοίνωση. Την αντίθεσή του με την πώληση των F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για ακόμα μία φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις ΗΠΑ. Η δήλωσή του έγινε λίγες μόλις ώρες, αφού το πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από την Άγκυρα πως εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 27 ανακοίνωσε χθες η Μαρίν Λεπέν. Υπενθυμίζεται ότι η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής. Μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανή μετά από 11 ημέρες εγκλωβισμένη στα ερείπια των φωνικών σεισμών στη Βενεζουέλα. Συγκλονίζει και συγκινεί το βίντεο της διάσωσης. Οι νεκροί έχουν φτάσει πλέον τους 3.685, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 17 περίπου χιλιάδες. Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν παρουσιάσει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των αγνοωμένων. Ο ΙΕ εκτιμά πως ο αριθμός μπορεί να φτάνει ακόμα και τους 50.000. Ενώ άλλες εκτιμήσεις τις τοποθετούν περίπου στις 10.000. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σήμερα, τον καλοκαιρινό αυτόν καιρό. Καλοκαίρι και στην καρδιά του καλοκαιριού, η θερμοκρασία θα δείξει 33 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
4: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

είναι Παρασκευή βράδυ να βγαίνω, σέρι Σάββατο. Ο Σάββατο βράδυ να βγαίνω, σέρι Κυριακή. Και μέχρι πρόσφατα σχετικά αυτό, μέχρι πριν από 2-3 χρόνια, παιδιά, φέτος το δοκίμασα, να σας πω την καθαρή μου αλήθεια, είναι η πρώτη φορά που πληρώνω το ξενύχτη μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν θέλω καν να το ανοίξω, να το κουβεντιάσω, οπότε αλλάζω θέμα. Λέω καλημέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Το νου σας παραμένει υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα Τετάρτη. Είμαστε σε κατηγορία 3 και εδώ στην Αττική, οπότε ας μην είμαστε πολύ πολύ χαλαροί. Προσέχουμε τι πετάμε, που πετάμε, προσέχουμε τα ξερά χόρτα, τα προσέχουμε όλα. Και σε περιοχές κοντά στην Αττική μάλιστα έχει θέματα, όπως είναι η Φθιώτιδα, η Εύβοια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα η κατηγορία είναι 3. Οπότε θέλει υπομονή, θέλει προσοχή πάνω απ' όλα. Για να ζούμε το καλοκαίρι όπως πρέπει, χωρίς πυρκαγιές, παιδιά, χωρίς καταστροφές. Τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή ότι έχουμε κάψει 38% των δασών. Μπράβο μας, συγχαρητήρια και σανότερα. Όχι. Άρα με λίγη προσοχή να πάνε όλα καλά και σήμερα. Επιστροφή στα τραγούδια μας. Πάμε πίσω στο 1997. Είναι η χρονιά που συνεργάστηκε για πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα φορά ο Γιάννης Πάριος με τον Φίβο. Παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: από τον Βασίλη Τσιτσάνη στην Ελεονόρα Ζουγανέλη με το μαγικό άγγιγμα των Ιμάν Μπαϊντή. Ηχογραφημένο ζωντανά στην συναυλία που είχε δώσει τότε η Ελεονόρα το 2011 στο Θέατρο Βράχων. Μια συναυλία που είχε συγκεντρώσει όλους τους φίλους της. Από τους Ιμάν Μπαϊντή και την Ατάσα Αποφίλου μέχρι τον Κωστή Μαραβένια, μέχρι. Η συναυλία που ευτυχώς ηχογραφήθηκε και την ακούμε μέχρι σήμερα και εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, παιδιά. Υπέροχη Τετάρτη ξημέρωσε. Πάρτε ενέργεια από τον ήλιο, μα να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση. Πώς πάτε στη δουλειά και πώς κινείστε με το αυτοκίνητο ή με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με δυσκολία η αλήθεια είναι. Στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα θέλει υπομονή. Η Αττική Οδός επίσης με πυκνή ροή αναδιαστήματα, κυρίως προς αεροδρόμιο. Η Κηφισία στην ίδια κατάσταση, όπως και η Μεσογείο. Η Μεσογείο στην κάθοδο έχει αρκετά μεγάλο θεματάκι στο χολαργό. Βλέπω γίνονται και κάτι έργα εκεί χαμηλά. Οπότε δείξτε προσοχή. Κατά τα άλλα, πυκνή ροή αναδιαστήματα στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας, στη Βασιλίση Σοφία, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Σκαραμάγκα. Η Θιβών με κίνηση στο Περιστέρι στο ρεύμα καθόδου, από ό,τι βλέπω εδώ. Αναδιαστήματα ή καθυστερήσεις και στη Βουλιαγμένη. Καλύτερη εικόνα στην Παραλιακή. Μόνο λίγο εκεί τη Μαρίνα Φλίσου, προσέξτε μου, πηγαίνοντας προς Γλυφάδα. Αρκετή όμως είναι η κίνηση και αρκετά μεγάλα τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μου και ετοιμαστείτε, γιατί σας έχω πρόσκλησης διπλές για μία από τις πιο πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Έρχεται η Καριάτιδα του Γιώργου Καμπουζίδη. Πρώτα όμως, αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και την Καρμπίνα Τάσα Θεοδωρίδου μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους. Οι καινούργοι που μπήκατε τώρα στην παρέα, μπράβο σας. Εξαιρετικό timing έχω να σας πω, γιατί είναι η ώρα που θα χαρίσω προσκλήσεις διπλές για μία από τις πιο πολύ συζητημένες θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μία παράσταση η οποία βγαίνει σε μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, έχει ήδη ξεκινήσει με την υπογραφή του υπέροχου Γιώργου Καπουτζίδη στο κείμενο, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη. Η Καριάτιδα λοιπόν είναι από τα μας του φετινού καλοκαιριού και τώρα σας έχω προσκλήσεις διπλές για να την απολαύσετε αύριο κιόλας, αύριο βράδυ, στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια στις 9.30. Έχω προσκλήσεις διπλές για εσάς. Στείλτε μου τώρα τα μηνύματά σας λοιπόν στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση. Γράφετε Καριάτιδα, κενό και ονοματεπώνυμο και αποστολή κάνετε μόνο μέσω Viber στο 6984-932-932. Καριάτιδα, κενό, ονοματεπώνυμο, τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Υπενθυμίζω ότι οι προσκλήσεις είναι για αύριο βράδυ στο Κατράκιο, στην Νίκαια. Καλή επιτυχία και σε αυτό, για να σας δω. Και πάμε πίσω με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.

0: Καλή κυρία, στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, μην μου πείτε πως δεν φαντάζεστε βόλτες εκεί που θα πάτε, αν πάτε διακοπές, όπου και αν πάμε, εν πάση περιπτώσει. Όλοι καλά, λιγότερο καλά, αλλά να είμαστε, ρε παιδί μου, χαλαρά έτσι, να περπατάμε ήρεμα και με το μαγιό μας κάποια στιγμή. Ξεχάστε το αν πάτε στην Ιταλία, αν πάτε στη Βαρένα συγκεκριμένα, ένα πολύ πολύ δημοφιλές χωριό της χώρας, που είναι δίπλα ακριβώς στη λίμνη Κόμο. Ένα χωριό που αποφάσισε να επιβάλλει πρόστιμα έως και 200 ευρώ στους τουρίστες και τις τουρίστριες που κυκλοφορούν, καλά, το γυμνό στη θέση, το συζητώ, εντάξει, το απλώς με μαγιό. Με μαγιό δεν κάνει να κυκλοφορείς εκεί, σου λέει, πια θα δώσεις 200 ευρώ. Και όλα αυτά βεβαίως σε μια προσπάθεια διαφύλαξης της φυσιογνωμίας του τουριστικού προορισμού. Πρέπει να φοράς πουκάμισο, ρούχα που προορίζονται αυστηρά για παραλίες δίπλα στη λίμνη ή για εκδρομές. Λαμβάνονται και άλλα μέτρα για τον περιορισμό του υπερτουρισμού, γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Για να μειωθούν τα γκρουπ σε 25 άτομα των επισκεπτών, στους ξεναγούς έχει απαγορευτεί η χρήση μεγαφώνων. Η τοπική κοινωνία, μάλιστα, λέει πως η ποιότητα ζωής μας δεν θα γίνει θυσία στο βωμό του μαζικού τουρισμού. Ως ένα σημείο το ακούω αυτό. Από την άλλη, παιδιά, νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται λίγο δύσκολο ακόμα και το κομμάτι των διακοπών. Εκεί που λέμε να χαλαρώσουμε λίγο, αρχίζουν πέφτουν και εκεί πρόστιμα. Δεν φαντάζομαι να μπουν ιδέες και στην Ελλάδα. Σε καμιά περιοχή. Ναι, δεν πειράζει. Εδώ υπερτουρισμό θέλουμε. Θέλουμε και τα χρήματα, μας κάνουν καλό. Θέλουμε να έρθει ο κόσμος από τις υπόλοιπες χώρες να αφήνει τα ωραία του λεφτά. Μην λέμε τώρα ότι να είναι, παιδιά. Αυτά είναι υπερβολές που καλό είναι να τις αποφύγουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν προχωρήσω παρακάτω, θέλω να σας θυμίσω πως στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ, βεβαίως, και όχι μόνο τη ΔΕΗ. Έχουμε και το Eject Festival 2026, που είναι Powered by ΔΕΗ. 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Εσείς τώρα, αν πάτε εκεί, θα επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game, να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και βεβαίως να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Μια υπέροχη καλοκαιρινή εμπειρία. Η ΔΕΗ λοιπόν δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει και τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή, όπως κάνει και κάθε πρωί στον ελληνικό τη δουλειά της εδώ σε εμάς, στη δική μας παρέα. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω γιατί έρχεται ο γευστικός διαγωνισμός που περιμένετε και αγαπάτε. Έρχεται όμως και ο Δημήτρης Μητροπάνος σε λίγο.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα, Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια, Σταυρούλα μου. Καλημέρα, Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον ελληνικό 93,2.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special.
3: Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκη, κυραγέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία. Για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Και είναι η γνωστή ώρα εδώ στο πρωί στον Ελληνικό 93,2 που φτιάχνουμε διάθεση, φτιάχνουμε την όρεξή μας. Γιατί μπορεί κάποιοι να ξυπνήσαν τώρα και να είναι έτοιμοι για πρωινό, αλλά υπάρχουμε και εμείς που έχουμε σηκωθεί από τη μαύρη νύχτα για να είμαστε εδώ στις 7 και πια πλησιάζει μεσημέρι. Ή αν όχι μεσημέρι, η ώρα του Δεκατιανού. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε γεύσεις που φέρνει η Pizza Fan από τη δεκαετία του 70, παρακαλώ. Κάνουμε και τέτοια γευστικά ταξίδια. Η Vintage Collection είναι εδώ με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Βεζούβιος, Καναδιάνα, Vintage Special. Δοκιμάστε τις όλες από την Pizza Fan. Και με μια προσφορά που έχει τη Vintage Collection 8 τεμαχίων και με αναψυχτικό μαζί, μόνο με 9,5 ευρώ. Από τις πολλές προσφορές που θα βρείτε σίγουρα στην Pizza Fan. Εμείς εδώ στον Ελληνικό βεβαίως έχουμε εξασφαλίσει για εσάς καθημερινά και σας μοιράζουμε ένα Pizza Fan Combo που περιλαμβάνει μια πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Μην περιμένετε, ανοίγω κωδικό στο Viber, ξεκινήστε τώρα. Γράφετε Pizza Fan και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο 69 84 932 932 για να κλείσουμε και σήμερα το πρωινό μας γευστικά όπως κάνουμε καθημερινά. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932 για να σας δω.
1: Είχα όλη

0: Και για να δείτε πόσο ωραία και γλυκά δένουν όλα και όλοι όσοι συμμετέχουν εδώ στο πρωί στον Ελληνικό, να σας πω ότι και η Novibet έχει για εσάς πίτσα φαν, γιατί premium εμπειρία στο παγκόσμιο σημαίνει Noviverse by Novibet, που σου δίνει και μια premium πίτσα από την πίτσα φαν εντελώς δωρεάν. Και μπορείς και εσύ να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως ακριβώς σου αξίζει. Ολοκληρώνεις την εγγραφή σου στην Novibet, μπαίνεις στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά και όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στη διάθεσή σου στο novibet.gr από την Novibet που είχαμε και αυτό το πρωί στον Ελληνικό εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Συνεχίζετε να ακούτε και στη δουλειά, παρακαλώ, Ελληνικό 93,2. Θα είναι η καλύτερη παρέα μαζί σας, η Έλενα Δημητράκη που έρχεται αμέσως μετά. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 7 πρωί-πρωί με τη Δροσούλα. Μέχρι τότε. Από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε καλά και να θυμάστε βεβαίως πως έξω η μέρα είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Τα λέμε αύριο στις 7 το πρωί στον Ελληνικό, φίλοι. Τεράστιο. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Στον Ελληνικό 93,2 σταθερά και πάντα. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Τρεις ώρες θα είμαστε μαζί. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει

Η αυρά του Δημήτρη Παναγόπουλου που έσπασε το φράγμα του χρόνου και έγινε ένα κομμάτι που άγγιξε κάθε είδους ακροατή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, Τετάρτη και 8 Ιουλίου και επικαιρότητα εντός, έκτακτη έδεση στο Υπουργείο Παιδείας σε εξέλιξη έρευνα για καταγγελίες στις πανελλαδικές όπου δύο υποψήφοι φέρονται να εξετάστηκαν σε

Λάθος θέματα. Η Ελλάδα στις χώρες που αυξάνουν φέτος τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5%. Κρίση θεσμών, έρευνα δείχνει κατακόρυφη πτώση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κεντρική κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Η εμπιστοσύνη προς την κεντρική κυβέρνηση μειώθηκε στο 24% το 2025 από το 32% το 2023. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε 29 περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε είναι εδώ.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Και εμείς εδώ θα μείνουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Θέλω κοντά σου να μείνω. Ελευθερία Αρβανιτάκη, στη μουσική του Γιώργου Μουζάκη, στους στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου. Πάντα συντονισμένοι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και πάμε και τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, πυκνήρωη έχουμε στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσιο και Φυσός επίσης με πυκνήρωη και στα δύο ρεύματα και κατά τόπους και καθυστερήσεις από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση Αθηνών στη Λεωφόρος Καραμαγκά, η Κηφισίας στην Κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη και στην Άνοδο σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μάριζα Ρίζου και είναι μικρή η ζωή, έτσι, με χαμόγελο και μεγάλες αλήθειες. Πάμε δυνατά, Τετάρτη 8 Ιουλίου, καλημέρες, καλημέρες πολλές, αισιόδοξα μηνύματα βλέπω και πολύ πολύ χαίρομαι. Πάμε λοιπόν εκτός σύνορων, μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με πλήγματα σε περισσότερους από 80 στόχους από την κεντρική διοίκηση, προειδοποίηση από το Ιράν για αποφασιστικά και συντριπτικά μέτρα ως απάντηση στις αμερικανικές βόμβες, απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις. Στα στενά του Ορμούζ τώρα η Ουάσιγκτον επέβαλε εκ νέου πλήρη αποκλεισμό στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου μετά από επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους και ένα καταριανό δεκασαμενό πλοίο με ινδικό πλήρωμα. Άλμα στην τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της πολεμικής σύραξης έχουμε. Η Ιρλανδία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από Ισραηλινούς οικισμούς στα Παλαιστινιακά εδάφη, ζήτημα για το οποίο η Ευρώπη δυσκολεύεται να καταλήξει σε ενιαία θέση. Στη Γαλλία τώρα η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια πρόεδρος, καθώς το δικαστήριο της επέτρεψε να κατέβει στις εκλογές με τον όρο να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι για ένα χρόνο. Μουντιάλ 2026, ο Λιονέλ Μέση κράτησε ζωντανή την Αργεντινή στο παγκόσμιο κύπελο μετά από μια επική ανατροπή 3-2 κόντρα στην Αίγυπτο, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή άνοιξε το δρόμο για την πλήρη επιστροφή της Ρωσίας με σημαία και ύμνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Σοκράτη Μάλαμα.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
8: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ομορφιλόγη για να υπάρχεις, για να ζεις εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το 1995 στο σήμερα. Από το 1995 που κυκλοφόρησε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε στο σήμερα λοιπόν και στον καιρό μας. Γενικά έθριος και καλοκαιρινός και για σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρετικά θα έχουμε κάποιες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά κυρίως, όπου ενδέχεται να σημειωθούν και τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες. Στην Αττική πάντως, ηλιοφάνεια με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ανέμους έως 3 μποφόρ. Από αύριο τώρα, Πέμπτη, αναμένεται πρόσχερη αύξηση της αστάθειας με βροχές, ενώ νέα άνοδος της θερμοκρασίας προβλέπεται προς το τέλος της εβδομάδας. Αυτά που μας έχουν πει δηλαδή, οπότε ετοιμαζόμαστε. Και πάμε τώρα για τη συνέχεια με μια ραδιοφωνική ένεση αισιοδοξίας από το Χάρη και το Πάνο Κατσιμίχα.

0: Άλλος για αρχείο τράβηξε. Κυκλοφόρησε το 1972 στον ιστορικό δίσκο Άγιος Φεβρουάριος. Η ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου σφράγισε το κομμάτι, ενώ στην πρώτη εκτέλεση συμμετείχε και η Πέτρη Σαλπαία. Η στιχουργική ιδιοφία του Μάνου Ελευθερίου, η μουσική ευαισθησία του Δήμου Μούτση και το διαχρονικό θέμα της ξενιτιάς, της περιπλάνησης και του αποχωρισμού. Εδώ πάντα συντονισμένη στον Ελληνικό 93,2 και μόλις ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, αλλά επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Go, go, go.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην κορυφή της δεύτερης μας ώρας, με τα τραγούδια πάντα που αγαπάμε να ακούμε και τις τάσεις μας μέσα στο χρόνο όμως, για να θυμηθούμε μεγάλα γεγονότα αλλά και προτάσεις για εξόδους, για να ομορφύνουμε τις νύχτες σας.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ξεχωριστός ερωτικός λόγος άμεσος από τις πιο όμορφες στιγμές του Βασίλη Παπακοσταντίνου, από τις ωραιότερες μπαλάντες του. Να κοιμηθούμε αγκαλιά εδώ στον Ελληνικό.

93,2 που ξυπνάμε σιγά σιγά με τα όμορφα τραγούδια μας. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζουν Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπης και Προκοπία. Και πάμε να γυρίσουμε το ρολόι πίσω, 8 Ιουλίου, και πάμε στο 1889. Σαν σήμερα λοιπόν, εκείνη τη χρονιά οι οικονομικά ανησυχούντες της εποχής απέκτησαν το δικό τους Ευαγγέλιο. Η εφημερίδα The Wall Street Journal κυκλοφορεί για πρώτη φορά, φέρνοντας στις ζωές των ανθρώπων τους αριθμούς, τις μετοχές και μια παγκόσμια οικονομική επιρροή που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ήταν η μέρα που το να διαβάζεις για το χρήμα έγινε επίσημα τάση. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1912, ένας Έλληνας αποφάσισε σαν σήμερα να γράψει ιστορία με τον πιο αθόρυβο αλλά εντυπωσιακό τρόπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης. Ο μυθικός Κωνσταντίνος Τσικλητήρας απογειώνεται στα 3,37 μέτρα και κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο άλμα σε μήκος ανεφοράς. Χωρίς καν να πάρει φόρα δηλαδή, απέδειξε στον κόσμο ότι όταν έχεις ελληνική ψυχή δεν χρειάζεσαι διάδρομο για να φτάσεις στην κορυφή, απλά πηδάς και προσγειώνεσαι στο βάθρο. Και επειδή η ιστορία αγαπά τις έντονες αντιθέσεις, το 1963 σαν σήμερα το σκηνικό γίνεται σαφώς πιο ψυχρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να κόψουν κάθε εμπορική και οικονομική γέφυρα με την Κούβα του Φιντελ Κάστρο, επιβάλλοντας ένα πλήρες εμπάργκο που πάγωσε τις σχέσεις για δεκαετίες. Ήταν η στιγμή που το πουρο Κούβας, Αβάνα συγκεκριμένα, έγινε το πιο απαγορευμένο και ταυτόχρονα περιζήτητο αντικείμενο στο δυτικό κόσμο, σφραγίζοντας μια εποχή έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Από τα οικονομικά πρωτοσέλιδα της Νέας Υόρκης και τα χρυσά αγάλματα και άλματα στη Σουηδία μέχρι τις πολιτικές εντάσεις της Καραϊβικής, η 8 Ιουλίου μας θυμίζει ότι η ζωή είναι γεμάτη άλματα, άλλοτε με φόρα, άλλοτε χωρίς και μερικές φορές πάνω από πολιτικά τείχη.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

Τα έχω βρει με τον εαυτό μου σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνου με την Ελένη Δήμου και από το 2003 στο σήμερα. Και να σας πω εδώ, γιατί με ρωτάτε σε μηνύματα, ότι ο δακτύλιος θα ισχύσει μέχρι και τις 24 Ιουλίου. Και με υπουργική απόφαση θα ενημερώσουν μετά το φθινόπωρο, όταν θα ξαναμπεί σε εφαρμογή, και θα σας ενημερώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή την ώρα στον Κηφισό πυκνή ροή, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση. Στην άνοδο δεν έχει καθόλου κίνηση, στην κάθοδο πυκνή ροή μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και του Εγάλεω. Με πυκνή ροή και η Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, η Κηφισία στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, στο κέντρο Βασιλής, Σοφίας, Σταδίου και Αμαλίας και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Ελληνικός 93,2.
1: Λοιπόν, το λιωμένο παγωτό είναι η απόδειξη ότι μερικά καλοκαίρια δεν τελειώνουν ποτέ. Η τέλεια αποτύπωση της καλοκαιρινής εραστόνης, άδεια πόλη, παραλία, ζέστη και το παγωτό που τελειώνει. Τελειώνει και λιώνει στο χέρι. Το συγκεκριμένο τραγούδι κατάφερε να πετύχει το απόλυτο παράδοξο, να το χορεύουν όλοι με πάθος, ενώ την ίδια στιγμή περιγράφει την απόλυτη μοναξιά, την ακινησία, την εσωτερική αναζήτηση και το χρόνο που γλιστράει μέσα από τα χέρια μας. Και πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τον αξιοποιήσουμε απόψε. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μομουλίδη, που για 2 χρόνια είχε μια πολύ πολύ επιτυχημένη πορεία με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία και άλλους, που απόψε θα ανέβει στο θέατρο Αλίκη Βουγιουκλάκη στα Βρυλίσια. Έχουμε την Ιουλία Καραπατάκη που επιστρέφει δυναμικά στις καλοκαιρινές σκηνές και δίνει ραντεβού με το κοινό στο Βεάκιο για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, αυθεντικότητα και αγαπημένα τραγούδια. Έχουμε Κώστα Τριανταφυλλίδη στο Κυποθέατρο Παπάγου, ένα ρεσιτάλ φωνής και πιάνου με τίτλο «Ένα όνειρο, μια ιστορία». Έχουμε από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πρεμιέρα για τον κύκλο συζητήσεων «Πηγολαμπίδες» στην Πειραιώς 260, αυτό με δωρεάν είσοδο για το κοινό, παίρνοντας έμπνευση από το γνωστό άρθρο των Πηγολαμπίδων του Παζολίνη, αλλά και το βιβλίο «Η επιβίωση των Πηγολαμπίδων» του Ιμπερμαν. Και τέλος για βόλτα με τα παιδιά, γιατί με ρωτάτε και για τέτοια πράγματα. Οικογενειακές προτάσεις. Έχουμε τη διαδραστική παράσταση «Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα» για παιδιά από 5 έως 12 ετών στο γήπεδο μπάσκετ Αμπελοκήπων. Είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση για παιδιά μέσα από περιπέτειες και έντονη δράση. Τα παιδιά λοιπόν, ταξιδιώτες παιδιά, ανακαλύπτουν και βιώνουν σημαντικές δραστηριότητες της αρχαίας Αθήνας αλλά και των κατοίκων της. Αυτά τα ωραία λοιπόν, και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λοκομόντο.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπία.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και λίγο πριν κλείσει και η δεύτερη μας ώρα, πριν ολοκληρωθεί, πάμε να ολοκληρώσουμε εμείς τις προτάσεις μας για απόψε, γιατί έχουμε όμορφα πράγματα. Λοιπόν, κυρίως τα θεατρικά αυτή τη φορά, μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας, υπέροχη παράσταση. Απόψε ανεβαίνει στο θέατρο Πέτρας με την υπέροχη Νένα Μεντή και τη σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια. Είναι μια ηλικιωμένη μοδίστρα που εξιστορεί κομμάτια της ζωής της, ενώ αδειάζει το ατελιέ της, στο οποίο εργαζόταν όλη τη ζωή της. Τα προσωπικά της βιώματα συναντούν την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της. Υπέροχη Νένα Μεντή, δεν το συζητάμε, όποιος την έχει δει και στην Ευτυχία και σε άλλες παραστάσεις, είναι σπουδαία. Λοιπόν, έχουμε την Καριάτιδα στο Θέατρο Βράχων, ανελαίτη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη. Σας έχω δώσει και εγώ ίδια προσκλήσεις έτσι για άλλες μέρες, όχι για τη συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη μέρα. Sexy Laundry στο Δημοτικό Θέατρο Εγάλεως, Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου. Έχουμε το Καταφαντασία ασθενή στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης, την κωμωδία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα με τον Βλαδιμίρο Κυριακίδη. Λοιπόν, το καλοκαίρι μας δίνει πάντα την ευκαιρία να δούμε παραστάσεις που θα θέλαμε να δούμε και δεν τα καταφέραμε μέσα στο χειμώνα ή τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε να η ευκαιρία. Εμείς τώρα επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελευταία μας ώρα.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μάγνητο φόνο τραγούδια που γουστάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Μία ώρα ακόμη μαζί με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και με δύο διαγωνισμούς που σας έχω. Έναν για απόδραση στην Αθήνα δροσερή και για όλη την οικογένεια ή όλη την παρέα, αλλά και για υπέροχη συναυλία.
3: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.

άλλες αλήθειες μέσα σε 3 λεπτά. Όσο κρατάει ένα τραγούδι, η Κιβωτός λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1989 και που μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού κοινού, εδώ πάντα στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα, 12 λεπτά μετά τις 12. Και πάμε και στο διαγωνισμό μας, τον πρώτο διαγωνισμό που σας έχω για σήμερα. Το Water Fun Water Park είναι ο απόλυτος προορισμός δροσιάς και διασκέδασης στην Αττική, προσφέροντας μια μοναδική υδάτινη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους σε μια τεράστια έκταση 35 στρεμάτων. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας αλλάζει όλο το σκηνικό. Στην έξοδο 5 λοιπόν της Αττικής Οδού, αυτό το ανανεωμένο θεματικό πάρκο συνδυάζει την αδρεναλίνη, το παιχνίδι αλλά και τη χαλάρωση κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Εκεί σας περιμένουν πισίνες, νεροτσουλήθρες και η απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Αν ψάχνεις την τέλεια απόδραση, έτσι που να είναι και τόσο κοντά από τη ζέστη της πόλης, χωρίς να

χρειαστεί να μπει σε πλοίο, τότε το Water Fun Water Park σε περιμένει για να σου χαρίσει στιγμές γεμάτες δροσιά, γεμάτες γέλιο και με ατέλειωτη ενέργεια. Water Fun λοιπόν, εκεί που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ, και ένας τυχερός ακροατής κερδίζει και σήμερα ένα εισιτήριο 4 ατόμων που ισχύει για όλο το καλοκαίρι. Οπότε τι κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας? Μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Water Fun και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber, έτσι.

γιατί του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας και κυρίως τα αναπάντητα γιατί και οι Pix Lux που σίγουρα μέσα στα τραγούδια τους βρίσκουμε τουλάχιστον μία από τις ιστορίες μας εδώ στον Ελληνικό 93,2 συντονισμένοι και πάμε να δούμε και τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα Κηφισός είναι πεντακάθαρος, επίσης η Αθηνών με πυκνή ροή στο ύψος του Χαϊδαρίου αλλά και στο ύψος του Σκαραμαγκά, η Κηφισία στους Αμπελόκηπους και στο ύψος του Χαλανδρίου, στο κέντρο αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας Σταδίου και Αμαλίας και στο λιμάνι του Πειραιά αυτή την ώρα.

Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Να μ' αγαπάς, Γιάννης Κότσιρας και Νίκος Τερζής, ατμοσφαιρική μελωδία, λιτή, αρμονική και από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2, πάντα συντονισμένη και εγώ που προσπαθώ να προλάβω και να σας απαντήσω σε όλους τα ωραία σας καλοκαιρινά και δροσερά μηνύματα. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο διαγωνισμό που σας έχω, είναι για την ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για την Παρασκευή που μας έρχεται 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν το περνάμε παρέα με τον Ελληνικό 93,2 στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης. Τα έχουμε πει αυτά. Στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται λοιπόν την Παρασκευή αυτή για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη συνέστημα, αγαπημένα τραγούδια και φως. Με τον εξομολογητικό της στίχο και τις τρυφερές μελωδίες της, θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δική της δισκογραφία αλλά και αγαπημένες επιλογές από την έντεχνη μουσική σκηνή. Ελάτε να ζήσουμε το καλοκαίρι αλλιώς στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Ο Ελληνικός 93,2 θα είναι εκεί λοιπόν και θέλετε και να βρεθείτε κι εσείς μαζί μας. Σας έχουμε διαγωνισμό και διπλές προσκλήσεις. Τι κάνετε για να πάρετε μέρος μας? Στέλνετε μήνυμα στο Viber, στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο, στο 6984-932-932 και γράφετε Βουλγαράκι κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δολογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: Έτσι ακριβώς. Ακολουθούμε βήμα-βήμα, λέξη-λέξη το τραγούδι από τις πιο χαρακτηριστικές μελωδίες, από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Κώστα Λιβαδά και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελένης Αλιγοπούλου, βεβαίως. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 πάντα συντονισμένη. Εγώ γλυκαίνω πάντα αυτή την ώρα γιατί έρχεται η Σαπφό μου, οπότε μοιραζόμαστε τα νέα της ημέρας. Γλυκαίνω ακόμα πιο πολύ, δεν θέλω να πω ότι πιο πριν είμαι. Σαπφούλα μου. Ναι, δεν μιλάς όμως, μιλάς αγατούλα και δεν σε παίρνει το μικρόφωνο. Πολύ, πολύ ήρεμες. Λίγο πριν την άδεια πάντα έτσι ήρεμες είμαστε. Λοιπόν, και κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί για τρεις ώρες η Σαπφό Ματσιωρή, το υπέροχο κορίτσι μας. Έχει έρθει ορεξάτο να σας παραλάβει. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί από την Έλληνα Δημητράκη. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα, ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες τη συναρπαστική Έλληνα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Το Μπάρτο Ναβάγιο και Αρλέτε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας για τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Εδώ θα είμαστε για τρεις ολόκληρες ώρες. Θα μοιραστούμε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Περιμένω όπως πάντα σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Φύγαμε.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.

Άννη Σουνάγγελος και Βασίλης Καζουλής εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Πυκνή ροή στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο και στην Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα 2.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: Τι ωραία συνάντηση και αυτή. Γιάννης Μιλιώκας, Αφροδίτη Μάνου, Ροζ, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μεσημέρι Τετάρτης και πάμε στο πρώτο μας διαγωνισμό. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Αυτή την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 9 Ιουλίου στις 9.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Καριάτιδα, το ονοματεπώνυμό σας, παρακαλώ μην το ξεχνάτε, και αποστολή στο 6984-932-932. Καριάτιδα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Αύριο στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στις 9.30. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Κώστα Μακεδόνα και Γλυκερία Αντικριστά. Μείνετε κοντά μας.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Αστερωμάτα και κλαβδία εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε, αστερωμάτα. Αστερωμάτα είναι ένα παραδοσιακό, αποτελεί ένα παραδοσιακό χαρακτηρισμό που χρησιμοποιούνταν στη Σμύρνη για να περιγράψει γυναίκες με όμορφα και λαμπερά μάτια. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, σε αποφωματιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συχνά ακούμε ότι η αξία φαίνεται από μόνη της. Δεν είμαι σίγουρη ότι ισχύει πάντα. Αν δεν δείξει αυτό πραγματικά είσαι, δύσκολα θα το αναγνωρίσουν οι άλλοι. Μου άρεσε πολύ αυτό που διάβασα στον καθρέφτη. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μαρίνα Σάτι και Λόνο Φάθενς εδώ στον Ελληνικό.

0: Παύλο Σιδηρόπουλο, να μ' αγαπά. Ακούστηκε για πρώτη φορά το 1979 στην ταινία Ο Ασυμβίβαστο, που διέγραψε και διαγράφει μια τεράστια λαμπρή πορεία, στιγματίζοντα την εφηβεία μα. Ανδρέα Σταμόπουλο και στου στίχου και στη μουσική. Ο Ασυμβίβαστο ελληνική ροκ μουσική, ο Παύλο Σιδηρόπουλο, είχε πει σε συνέντευξή του: «Δεν είμαι ροκεντρολίστα από γέννηση μου. Είχα ευτυχισμένα παιδικά χρόνια, αλλά το διάλεξα σαν τρόπο ζωή. Και ό,τι τράβηξα μετά, το τράβηξα επειδή το ήθελα. Όχι επειδή οδηγήθηκα προ τα εκεί». Μάλιστα, το ότι να γίνει συγγραφέα είχε διαλέξει και ψευδόνυμο Παύλος Αστέρης. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί να τα σαμποφίλιου και κοίταμε.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
13: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
12: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
13: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
12: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
13: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
12: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
14: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
12: Σιγά μη τα άφηνα.
14: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπ Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: πες με αγάπη.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: nefesul pune.
1: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

2002GR, δεν είσαι έρωτας εσύ. Μάλιστα, πριν από δύο χρόνια, οι θρυλικοί 2002GR γιόρτασαν και τα 50 χρόνια δημιουργίας και ζωντανών εμφανίσεων με μια εκρηκτική πραγματικά εμφάνιση. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιώρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 10 λεπτά μετά τις 2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Μεσημέρι Τετάρτης, 8 Ιουλίου, μια μέρα σαν κι αυτή, το 1951, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίκα Χιούστον. Η Χιούστον έλεγε πως οι άνθρωποι τείνουν να παίρνουν σταδιακά τη μορφή του εσωτερικού τους κόσμου. Είναι το αντίθετο του Ντόριαν Γκρέι. Μεταμορφώνεσαι εξωτερικά σε αυτό που είσαι πραγματικά εντός σου.

Χάρη και πάνω σκάτσι. Μη χαθεί ρηταριτάκια εδώ στον ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στου δρόμου τη πόλη. Πυκνή ροή στον Κηφισό και στην Κηφισία. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Μιχαλοκοπούλου. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο, κυρίω στη Σταδίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεσε, χόρεσε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεσε, χόρεσε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ένα στίχος του Τάσου Λιβαδίτη είναι έμπνευση του τραγούδι στον Κώστα Λιβαδά. Το ερμήνευσε μοναδικό Μανώλη Κλειδάκης. Ο Κώστας Λιβαδάς είχε πει ότι το τραγούδι αυτό το χώρεσα. Χώρεσα το δύστιχο που έτυχε να διαβάζω εκείνη τη στιγμή στην κοπέλα για να της πω να μείνει κοντά μου. Η στιγμή καταγράφηκε στο τραγούδι όπως ακριβώς συνέβαινε. Με άλλα λόγια, το τραγούδι αυτό είναι αποτύπωση μιας συγκεκριμένης στιγμής που καταγράφηκε και με τα εξωτερικά της στοιχεία, στην προκειμένη περίπτωση τα λόγια του ποιητή, Τάσου Λιβαδίτη, που διάβαζα εκείνη τη στιγμή. Το δύστιχο εκείνο μου είχε πυροδοτήσει το αίσθημα για να πω και εγώ τα δικά μου λόγια. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 για να σε συναντήσω. Ακούσαμε με τον Μανώλη Λιδάκη εδώ στον Ελληνικό, Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας, έρχεται κι άλλος διαγωνισμός. Επικοινωνούμε μέσω Viber. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. 6984-932-932. Σας αφήνω για λίγο, όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιώτα Νέγκα, αυτή η νυχταμένη, με την υπογραφή του Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Μέλης, η Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο και πάμε στο δεύτερο διαγωνισμό μας. Νίκος Μερτζάνος αυτό το Σάββατο σε 9 το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, σε αυτή τη δροσερή υπέροχη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Ένα ξεχωριστό live από έναν πολύ ιδιαίτερο τραγουδιστή και ερμηνευτή με σύγχρονη ταυτότητα και ξεχωριστή ερμηνευτική γραμμή. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Μερτζάνος το όνομα τεπώνυμο και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Μερτζάνος το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα ταξίδι. Πάμε με τη Μαρίνα Σπανού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Γιάννης Πάριος. Να λοιπόν, για τις αγάπησα οι στίχοι, τους στίχους χρωστάμε στον Πυθαγόρα. Γιάννης Πάριος λοιπόν, τον ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάριος είχε πει πως ευγνωμονώ τις γυναίκες που αγάπησα, γιατί με έκαναν και έγραψα μεγάλα τραγούδια. Έλεγε επίσης πως δεν είμαι κάποιος, απλά τραγουδάω καλύτερα από σένα. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Εκκρεμεί και ένας διαγωνισμός, οπότε να έχετε το νου σας. Για την ώρα σας αφήνω, αλλά όταν επιστρέψω θα ακούσουμε μαζί Σταύρο Σιόλα και Φωτεινή Βελεσιότου, Διόδια. Μείνετε κοντά μας.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πικ Σλάξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις. Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Λίγες ανάσες μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι τις 4.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τσιγάρο τέλειο. Το και Σοκράτη Μάλλα μα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπή μα. Μετράμε 12 λεπτά μετά τι 3. Από Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τι 4 κοντά σα. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μα. Σα ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σα. 6984-932-932 μέσω Viber επικοινωνούμε. Και εργατική ανάφηση τρένο.

Κάπου νυχτών, Γιώργος Νταλάρας με την υπογραφή του Σταύρου Κουγιουμτζή εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, πυκνή ροή στον Κηφισό και στην Κηφισίας, κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας.

0: ακούς 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εξαιρέσεις καιρούς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής μας. Σαπφώμα της χιόρης στο μικρόφωνο και πάμε στον τελευταίο μας διαγωνισμό. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς για ένα υπέροχο φεστιβάλ στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρα. Στο Ανάβρα Fest θα τραγουδήσουν Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλο, ο Εισβολέας, η Λάσκ, η Πιξ Λάξ και θα κλείσει η αυλαία την Κυριακή 26 Ιουλίου με παραδοσιακό γλέντι το Ρουμπαγιάτ. Στείλτε το μήνυμά σας αν ενδιαφέρει να ζήσετε αυτό το ξεχωριστό τριήμερο στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, γράφοντας Ανάβρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Ανάβρα αφήνετε κενό, γράφετε το όνομα και το επίθετό σας και το στέλνετε στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. 24, 25 και 26 Ιουλίου, Ανάβρα Μαγνησίας, Ανάβρα Fest. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Σας αφήνω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε Φατμέ και όχι μόνο τους Φατμέ και τους φίλους τους. Το καλοκαιράκι, μείνετε κοντά μας.
1: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντραϊκής Κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική

soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

Θα στεγώ και ανεργώ σε στέλνω. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

γράψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Μη μου μιλάς για καλοκαίρια και Σοφία Ερβανίτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ένα από τα υπέροχα καλοκαιρινά τραγούδια. Είπαμε τα χελιδόνια φέρουν την άνοιξη και κάποια τραγούδια φέρουν το καλοκαίρι. Ο Διονύσης Καστόρας είναι ήδη στο στούντιο, ετοιμάζεται να σας υποδεχτεί. Διονύση μου, έχει πάρα πολύ ζέστη. Ο Διονύσης αυτό μου είπε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Πάρα πολύ. Δεν πειράζει, υπομονή. Υπομονή και ψυχραιμία, κυρίες και κύριοι. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Έρχονται ο Γιάννης Χαρούλης και ο Μίλτος Πασχαλίδης να μας τραγουδήσουν καπηλιό.

0: Ένα όνειρο παλιό μου έχει απομείνει. Νίκος Πασχαλίδης και Γιάννης Χαρούλης Καπηλιό εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ερωτευτήκαμε. Συγκινηθήκαμε.
2: Είναι σε φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά.
1: Ταξιδέψαμε.
3: Όση αλλαγή γίνεται ιστορία.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
16: Στην καρδιά του καλοκαιριού, ένα απόγευμα που θα περάσουμε παρέα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, είμαι ο Διονύσης Καστόρας και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όσο είναι αφανέρωτα, όλα είναι καλά. Μετά αρχίζουν τα μπερδέματα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Ελληνικό 93,2. Με Χαρούλα Αλεξίου λίγο πριν το μικρόφωνο και η νύχτα θέλει έρωτα από το 1988, από το ομώνυμο άλμπουμ. Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος υπογράφουν το τραγούδι αυτό που μοιραστήκαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Αγαπημένο άλμπουμ με μεγάλη επιτυχία, εκεί και το Αγάπησέ με, εκεί και το Όλα μου τα καράβια, εκεί και το Τίποτα δεν άφησες. Πολλά αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Πολύ ζεστή μέρα, θέλω να πω ότι έλειωσα όσο ερχόμουν στο στούντιο. Έχει μια κουφόβραση αυτή η συννεφιά με τη ζέστη, 34 βαθμοί Κελσίου τώρα έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους Συναργύρους. Το να πιστεύω ότι είστε όλοι κάπου δροσερά και θα απολαύσουμε μαζί αυτό το απόγευμα. Θα το κάνουμε δικό μας όπως κάθε απόγευμα. Να σας θυμίσω ότι είναι ώρα κοινή ησυχία και μέχρι τις 5:30 χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο ή μη το δυναμώνετε, αν το έχετε ήδη χαμηλά, εκτός αν είστε αυτοκίνητο. Έτσι, για να μην ενοχλούμε τους πάνω, τους κάτω, τους δίπλα και τους απέναντι.

Αν με θέλετε συνοδηγό σας, έρχομαι αμέσως. Ξέρω, δύσκολα θα ανέβουμε τον Κηφισό, γιατί έχει αρκετά προβληματάκια και αυξημένη κίνηση σε πολλά σημεία, όπως και η κάθοδος εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης και πιο χαμηλά στο Περιστέρι. Το κέντρο της Αθήνας επίσης με αρκετή ως πολλή κίνηση και η Βασιλείου Κωνσταντίνου, η Αρδιτού, η Αμαλίας, η Βασιλής Σοφίας, η Αλεξάνδρας τμήματικά, όπως βλέπω εδώ. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας, εκεί στο Δαχτυλίδι κίνηση, πιο κάτω επίσης στο ύψος του Χαλανδρίου, αλλά και στο Ψυχικό. Και για να δω τι γίνεται παραλιακά, βέβαια εκεί στον Άλυμο βλέπω ένα μποτιλιάρισμα, όπως και στον Πειραιά και στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ψάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ιδιαίτερα δροσιστικό τον βρίσκω το ατελείο από το Παπαζό και Ακύλα που ακούσαμε μαζί μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και έχω για σας διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα επιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Λοιπόν, για να ξέρετε ότι... Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε είναι σίγουρο ότι θέλετε EasyJet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα στον προορισμό σου. Και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επέλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Υπάρχουν πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις και ταξίδεψε έτσι με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση με τη EasyJet κερδίζεις σίγουρα καλοκαίρι. Και κερδίζετε τώρα αμέσως και διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την επιστροφή, όπως σας είπα. Αν στείλετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, θα γράψετε EasyJet, ονοματεπώνυμο και το στέλνεις 6984-932-932. EasyJet, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 για να κερδίσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και επιστρέφω πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Ανδριάννα Μπαμπαλή.
2: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

Φέτος κλείνει 25 χρόνια αυτό το τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Έλα να με τελειώσει από το άλμπουμ Όλος ο κόσμος είσαι εσύ που κυκλοφόρησε το μακρινό 2001. Λίγο πριν τις 5 εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, παρέα εσείς και ο Διονύσης Καστόρας, και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά πολλά μηνύματά σας, και σας έχω νέα γιατί μου στέλνετε έτσι παραλίες όπως κάθε μέρα, μου στέλνετε φωτογραφίες και βίντεο από ταξίδια και όμορφες καλοκαιρινές εικόνες. Λοιπόν, θα σας πω ότι ο καιρός χαλάει από σήμερα το βράδυ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και αύριο το μεσημεράκι, λέει, θα έχουμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες και στην Αθήνα. Να πάρετε τα μέτρα σας και ομπρέλες αύριο.

0: Όλοι μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα για αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Τετάρτης. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε μαζί και Νατάσα Μποφίλιου, θα ακούσουμε και Μιχάλη Χατζηγιάννη, θα ακούσουμε και Ιουλία Καραπατάκη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Μερτζάνος έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεχωριστό live.
2: Έλα να γίνουμε ένα, φωτιά στα φρένα.
1: Ο τραγουδιστής και ερμηνευτής με σύγχρονη ταυτότητα και ξεχωριστή ερμηνευτική γραμμή που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην ελληνική pop, το έντεχνο, το σύγχρονο λαϊκό και το διεθνές ρεπερτόριο. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, όλα είναι μπροστά και μέχρι τις 7 έχουμε να ακούσουμε και να μοιραστούμε πολλά. Στιγμές και τραγούδια εδώ στον Ελληνικό 93,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μιχάλη Χατζηγιάννη, δεν έχω χρόνο, εδώ στον Ελληνικό 93,2 από το 2002. Ένα τραγούδι σε μουσική του ίδιου του Μιχάλη και στίχους της Μαριανίνας Κρίεζη από το άλμπουμ Κρυφό Φιλί που όλοι αγαπήσαμε πριν πολλά πολλά χρόνια και εξακολουθούμε να σιγοτραγουδάμε τα τραγούδια του. Διανύσκα τώρα στην παρέα σας και θα μείνω λίγο στο χρόνο, γιατί εδώ η καθημερινότητά μας γενικά είναι ένα παιχνίδι με το χρόνο. Και αυτό το δεν έχω χρόνο δυστυχώς το χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο και στις σχέσεις μας και γενικά παντού. Είμαστε σε εποχές που αυτό το τα λέμε και το κανονίζουμε, είναι η καθημερινότητα πλέον και ποτέ δεν κανονίζουμε και να τα πούμε με φίλους, ανθρώπους που μας έχουν λείψει ή και τους έχουμε λείψει ίσως. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το δεν έχω χρόνο να το κοιτάξουμε.

Μην μαραζώσετε τώρα με αυτά που θα ακούσετε. Αν θέλετε να ανέβετε το Κεβισό και να το κατέβετε, να ξέρετε ότι χρειάζεται υπομονή, γιατί τμηματικά και στα δύο ρεύματα έχει πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Κάπως έτσι είναι και η Κηφισίας και η Μεσογείων και το κέντρο της Αθήνας και η Λιουπόλεως και η παραλιακή εκεί στον Άλυμο, το λιμάνι του Πειραιά. Σε πολλούς δρόμους πραγματικά δεν παλεύεται, όπως βλέπω εδώ. Και επίσης συγκεκριμένα η Σταδίου, η συγκρούπος στο κέντρο, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Αρδιτού, ξέρω ότι παίζει με τα νεύρα σας αυτό το απόγευμα. Υπομονή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας και εσύ με ξέρεις πιο πολύ εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού και όπως ξέρετε φέτος το καλοκαίρι το περνάμε παρέα, το περνάτε παρέα με τον Ελληνικό και στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, εκεί στη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Η τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη, εξαιρετική, έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένα τραγούδια, πολύ φως και γεμάτη συνέστημα παράσταση. Αν θέλετε να ζήσετε το καλοκαίρι αλλιώς, ξέρετε ότι υπάρχει ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη και αν θέλετε να είστε την Παρασκευή εκεί για την Παυλίνα Βουλγαράκη με τον Ελληνικό 3,2, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε πολύ εύκολα να τις διεκδικήσετε μέσα από το Viber του Ελληνικού και το 6984-932-932. Θα γράψετε τώρα Βουλγαράκη, το ονοματεπώνυμό σας και θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber στο 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση για αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Και σας αφήνω για λίγο να στείλετε με την ησυχία σας τα μήνυματά σας και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί αγαπημένο Κώστα Τουρνά.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθουμε και τα μάτια θολά, μα δεν λένε όσα κρύβουν. Γράφει ο Φίλιππος Νικολάου και τραγουδάει Άννα Βύση στο Όσο έχω φωνή που ακούσαμε τώρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Από το 1980 το τραγούδι αυτό και από το άλμπουμ Ναι. Και ναι, έχουν απόλυτο δίκιο σε αυτά που λένε, γιατί τα τραγούδια είναι αυτά που λένε πάντα την αλήθεια και τα τραγούδια είναι αυτά που μπορούν να πούν και να εκφράσουμε με τραγούδια όσα δεν μπορούμε να πούμε με λόγια ή όσα δεν μπορούν να δείξουν τα μάτια μας. Εδώ στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας και θα πάμε τώρα μέχρι το 2001, συνεχίζοντας αυτό το ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία. Το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές, λέγονταν το άλμπουμ του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά. Σε λόγια του Ισαάκ Σούση, μουσική του ίδιου του Λαβρέντη, αγαπημένο Έλα ψυχούλα μου, το ακούμε μαζί εδώ στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν φτάσουμε στις 6.

0: Σε πολύ λίγο θα είμαι και πάλι μαζί σας εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Μείνετε εδώ, θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο, θα ακούσουμε Χρήστο Φιβαίο, θα ακούσουμε Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, Ελληνικό 93,2 και κάθε απόγευμα το κάνουμε δικό μας. Στην παρέα σας για άλλη μια ώρα ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2.
10: Παίζει τα τραγούδια μας.
11: Μια παραλία ερημική.

παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Η ώρα είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά στον ελληνικό 93,2 και μόλις ακούσαμε τα χάρτινα φανάρια από του Σόναρ, ήταν η φωνή του Φίλιππου Πιάτσκου, ένα γκρουπ αδερφάκι θα έλεγα τον Pix Lux, που έκανε εντύπωση από το 1998, κάπου εκεί 1999 κυκλοφόρησαν τα χάρτινα φανάρια. Διονύσκα τώρα στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 και τη βλέπω το παράθυρό μου, έχει έτσι μία συννεφιά, μία μουντάδα ξαφνικά, βέβαια όπως είπα και νωρίτερα, λένε ότι θα έρθουν και βροχές από το βράδυ και αύριο, ειδικά το μεσημέρι στην Αθήνα. Να έχουμε όμως λίγο το νου μας, γιατί όπως το βλέπω έξω εδώ από το παράθυρο του ελληνικού τώρα, δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να έχουμε και καμιά βροχούλα. Δεν μας παίρνει από κάτω, καλοκαίρι είναι και το μοιραζόμαστε εδώ στον ελληνικό 93,2.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Γέλατε από τους δρόμους της Αθήνας, λοιπόν, και δυστός και στα δύο ρεύματα. Έχει μια πυκνή ροή, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό. Δύσκολα τα πράγματα για όλους όσοι κατεβαίνετε αυτή την ώρα την Κηφισίας μετά το Μαρούσι και όσο την ανεβαίνετε μετά το Ψυχικό εκεί στο Χαλάνδρι. Επίσης, βλέπω το κέντρο της Αθήνας έχει αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Και η Βασιλεία Κωνσταντίνου και η Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα τμήματικά εκεί. Αλλά και η Αμαλία, η Συγκρού, κάπως καλύτερα τα πράγματα. Καρέας με κίνηση, Ηλιουπόλεως, η παραλιακή πυκνή ροή, όπως και το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών από το Περιστέρι προς την Αθήνα. Και εκεί θα συναντήσετε έτσι αρκετή κίνηση σε κάποια σημεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
2: Άλλη μία ήταν, μη μου πεις τα είπα.
0: Παίζει και Γαρμπή.
3: Μη με συγκρίνεις, μάτια μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγουδά Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους σε στίχους Ελεάνας Βραχάλη. Ήταν η εκδρομή εδώ στον Ελληνικό 93,2 αυτό το πολύ ζεστό απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου με αρκετή συννεφιά στην Αθήνα. Είναι κάπως παράξενος ο καιρός. Διαβάζω και τα σχόλιά σας εδώ στο Viber του Ελληνικού. Το μυαλό μας σε όλων φαντάζομαι έχει ήδη ταξιδέψει, φτάνει τον Αύγουστο στις διακοπές και στις εκδρομές που μπορούμε έτσι να κάνουμε. Νομίζω και τα Σαββατοκύριακα είναι ό,τι πρέπει και προσφέρονται για αποδράσεις μικρές, κοντινές εδώ στην πόλη. Ό,τι μπορεί κανείς. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας, έχουμε ακόμα λίγη ώρα μέχρι τις 7 να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές και επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να συναντήσουμε μαζί την Ελένη Βιτάλη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, τρυφερές μελωδίες και στιγμές που θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Μάλιστα, βρεθούμε και αύριο στις 4 το απόγευμα, Πέμπτη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, έχω κρατήσει μια ενδιαφέρουσα σκέψη που διάβασα στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Γράφει ο Χάρης Πολίτης ο Καθρέφτη: το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και να τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνει την ουσία σου να φαίνεται. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη παρουσιάζει την αλήθεια χωρίς φίλτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αύριο πάλι λοιπόν θα τα πούμε και πάλι εδώ στον Ελληνικό 3,2, εδώ που έχει έρθει ήδη ο Κωστής Λιμπερόπουλος και θα πάει μαζί σας αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Τιμήσαμε. Όσοι με το χαρό γίνανε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα!
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο.
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες!
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
14: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνα, είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για τις επόμενες 3 ώρες και με την πρώτη μου καλησπέρα η Μάμπαλντι με την Ελεονόρα Ζουγανέλη.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αφού ανησυχήσαμε για το που ξεχειμονιάζει η Σερενάτα εδώ στον Ελληνικό 93,2, να σας πω ότι ξεχνάμε για λίγο το καλοκαίρι. Έρχονται βροχές και στην Αττική μια μικρή παρένθεση μας ετοιμάζει. Ο καιρός με συννεφιά βροχές σε όλη τη χώρα. Γενικευμένη συννεφιά και βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα αναμένεται για αύριο 5η 9 Ιουλίου. Μεταξύ, ο καιρός βέβαια θα παρουσιάσει αυτή την αλλαγή σε πολλές περιοχές της χώρας και μεταξύ αυτών και στην Αττική. Οπότε ετοιμαστείτε για βροχούλες αύριο, 5η, 9 του μηνός, 9 Ιουλίου 2026. Δεν είναι τίποτα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αυτό όμως είναι το καλό της υπόθεσης. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Μιχάλη Χατζιάννη για να δυναμώσουμε ραδιόφωνο.

από αναζητήσεις με τον Δημήτρη Μητροπάνο στον Ελληνικό 93,2, αναζητήσεις με το βιολί και το φεγγάρι στις αγαπημένες μας θεατρικές παραστάσεις, διότι ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, και μιλάω για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη, σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτιρα γεμάτη γέλιο, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από δύο sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει και αυτό το καλοκαίρι. Σας έχω για την 5η 9 Ιουλίου διπλές προσκλήσεις για το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Την 5η 9 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οπότε παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Καριάτιδα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία, καλή ακρόαση σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν. Η Χαρούλα έρχεται στον αέρα με το Φεύγω.

0: Έτσι, για να ξέρετε, η Μάρθα Φρετζίλα, το The Kumbara Project και τα Καλογεράκια, μετά τη sold out συναυλία της 24ης Ιουνίου, επιστρέφουν στο θέατρο Δώρα Στράτου. Η μοναδική αυτή μουσική, και όχι μόνο, συντροφιά, δίνει ραντεβού ξανά, μας δίνει ραντεβού ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στο Λόφο του Φιλοπάπου για μια ακόμα βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, συγκίνηση, χιούμορ και τη μοναδική σκηνική χημεία που έκανε και την προηγούμενη συναυλία να μας μείνει αξέχαστη. Συνέχεια στο πρώτο, με το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Αναστασία Μουτσάτσου και τον Νίκο Γιώγαλα αμέσως μετά. Γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα Κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

αναβίση από το Λοστρόγγυλο 2000 και από το άλμπουμ Κραυγή, σε ένα τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Εδώ στον ελληνικό 93,2, εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 932.gr. Θυμίζω το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τους διαγωνισμούς και για ό,τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί. 69 84 932 932. Και στον αέρα μας αμέσως τώρα ο Πάνος Μουζουράκης.

0: υπέροχο τραγούδι από τη Δήμητρα Γαλάνη στον Ελληνικό 93,2 να ολοκληρώνει την πρώτη μας ώρα. Ήταν το 1971 στο γραφικό λιμανάκι της Κερίνιας. Ο Ορέστης Λάσκος γυρίζει την ταινία «Διακοπές στην Κύπρο μας». Πρωταγωνιστές είναι 27χρονος Νίκος Δαδινόπουλος και 23χρονη Δώρα Σιτζάνη. Τη μουσική και τα τραγούδια για την ταινία γράφει ο Μάνος Λοΐζος σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εκεί ακούγεται για πρώτη φορά από το ζευγάρι των ηθοποιών η Κουτσή Κιθάρα. Αργότερα το συμπεριλαμβάνει η Δήμητρα Γαλάνη στο δίσκο της «Για μια μέρα ζωής», για να αποκτήσει και τη θέση του στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ένα υπέροχο τραγούδι με την Κουτσή Κιθάρα ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, θα είμαστε και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για 2 συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα.
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
6: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Παντού ακούγεται ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στην παρέα, στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Με ένα νεότερο καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις συντονίστηκαν.
7: Ελληνικός 93,2. Πέσει

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

Λαβρέντης και ο Νιόνιος, ο Νιόνιος και ο Λαβρέντης από τον Παράδεισο στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Και πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε πορτοφόλι. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι stand-up comedy παραστάσεις. Σας έχω μία από αυτές. Η νέα stand-up comedy παράσταση της Ήρας Κατσούδα έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα και είναι ταυτόχρονα η πιο όρημη και η πιο ανώριμη δουλειά της, όπως δηλώνει η ίδια. Οι σκέψεις που ξετυλίγει στη σκηνή, όσο υποκειμενικές κι αν είναι, αποτελούν για εκείνη έναν όμορφο τρόπο να επιβιώνει μέσα στην άχαρη καθημερινότητα. Πέμπτη λοιπόν, αύριο, 9 του μηνός, στις 9 το βράδυ, στο ανοιχτό γήπεδο Basket Roof, σε Ράφιο Δήμου Αθηναίων. Με ελεύθερη είσοδο φυσικά, έτσι, γι' αυτό και σας την ανέφερα. Επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας, με τον Αντώνη Ρέμο, είναι στιγμές.

Ο Γιάννης Χαρούλης στον Ελληνικό 93,2 και από μια χρυσαφένια ακρογιαλιά στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Εκεί θα πάμε το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, εκεί όπου ο Νίκος Μερτζάνος έρχεται σε αυτή την ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεχωριστό live. Ένας εξαιρετικός τραγουδιστής, ερμηνευτής με σύγχρονη ταυτότητα και ξεχωριστή ερμηνευτική γραμμή που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην ελληνική pop, το έντεχνο, το σύγχρονο λαϊκό αλλά και το διεθνές ρεπερτόριο. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 του βράδυ θα βρισκόμαστε και εμείς εκεί. Θέλουμε και εσάς φυσικά στην παρέα μας. Γι' αυτό κινητά στα χέρια και μέσω Viber στέλνετε για τις διπλές σας προσκλήσεις Μερτζάνος, κενό, όνομα και επώνυμο και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932 και από τον Γιάννη Χαρούλη στη Χαρούλα και τους φίλους της.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ξεκάθαρα ο ύμνος στον έρωτα και τη συντροφικότητα. Λάκης Λαζόπουλος, Σταμάτης Κραουνάκης. Σταμάτης Κραουνάκης, Λάκης Λαζόπουλος. Και ο Δημήτρης Μητροπάνος με το «Όταν έχω εσένα» στον Ελληνικό 93,2. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται. Θα περάσουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ελένη Δήμου. Πολύ, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Θα προχωράμε μαζί. Κάνε κουράγιο, γιατί έχει ανηφόρα μπροστά και είναι μεγάλη. Μας τραγούδησαν η Χριστίνα Μαραγκόζη με τον Αντώνη Βαρδί από το 1987. Ένα πολύ πολύ σπουδαίο τραγούδι σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους του Γιάννη Πάριου. Ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr. Σε αυτό το μαζί στηρίζεται και το επόμενο τραγούδι του Νίκου Τερζή. Σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα, ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα στον αέρα μας.

0: Ένα μαχαίρι, λύτρωση μάλλον, που προκαλεί το κόψιμο του μαχαιριού σε έναν έρωτα που τελειώνει, από τους υπέροχους τρεις τους, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Μίμη Πλέσα και τον Γιάννη Πουλόπουλο. Ένας έρωτας τελειώνει εκεί που τελειώνει και η δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 9 ακριβώς, και πάλι εδώ που παίζουν τα τραγούδια μας για ακόμα μία ώρα. Στον ελληνικό 93,2.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιβερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ο Γιάννης Κότσιρας με ένα τραγούδι σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του ίδιου εδώ στον Ελληνικό 93,2, εσείς εναλλακτικά στο ελληνικό 93.2.gr, ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, 69-84-932-932 το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε σε λιγάκι. Αμέσως τώρα όμως η Άννα Βύση έρχεται στον αέρα μας σε περίπτωση που...

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα.

la fortuna se sent. Τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

Σύντηρη Ραμ και ο Φίβος Δηληβοριάς. Ηρένα Μόρφη στον ελληνικό 93,2, ελληνικός 932.gr και από τον αέρα και τα τραγούδια μας θα πάμε σε μια νέα ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλέξη Αλεξίου με τίτλο «Θάλασσα από γυαλί», η οποία κάνει πρεμιέρα στο ιστορικό φεστιβάλ κινηματογράφου του Εδιμβούργου τον Αύγουστο που μας έρχεται. Πρόκειται για την τρίτη ταινία μεγάλου μήκους του βραβευμένου σκηνοθέτη, ένα νεονουάρ με στοιχεία road movie που ακολουθεί δύο γυναίκες σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο εκτός σεζόν. Εκεί οι ζωές τους διασταυρώνονται απρόσμενα, οδηγώντας σε μια κοινή πορεία για να τεθούν αντιμέτωπες με το παρελθόν, τα οικογενειακά στερεότυπα και τις ασφικτικές δομές μιας κλειστής επαρχιακής κοινωνίας. Η ταινία κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Κυριακή 16 Αυγούστου στο πλέον ιστορικό και επιδραστικό φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας, το φεστιβάλ Εδιμβούργου. Στην Ελλάδα η «Θάλασσα από γυαλί» θα κάνει πρεμιέρα το προσεχές φθινόπωρο. Δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένη ημερομηνία, οπότε θα σας πούμε όταν πλησιάζουμε προς το φθινόπωρο. Είναι όμως, έρχεται στον αέρα μας ο Δημήτρης Μητροπάνος με ένα τραγούδι του Γιώργου Μουκίδη, «Η αγάπη σου τη νύχτα».

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στίχη μουσική Σταύρος Κουγιουμτζής, Ελληνικός 93,2 και από τον Γιώργο Νταλάρα θα πάμε μαζί με τον Ελληνικό για ένα τριημεράκι στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου το Ανάβρα Fest κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους μας καλλιτέχνες σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου εκεί εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσες, η Answer X Eversor και η Pix Lux. Και η αυλαία κλείνει την τρίτη μέρα, Κυριακή 26 Ιουλίου, με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Ένα φεστιβάλ που υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο, γεμάτο μουσική, διασκέδαση και φυσικά επαφή με τη φύση, στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, παίρνετε κινητά και μέσω Viber, στέλνετε Ανάβρα, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984 932 932.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες σε ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χρήστος Μάστορας με τον γυρισμό στον ελληνικό 93,2. Λίγο πριν πούμε καληνύχτες, δεν μας έχουν μείνει πολλά μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 10. Θα περάσουμε από το άλμπουμ Έξοδος 2 σε ένα τραγούδι σε μουσική του Τρίφωνα Κουτσουρέλη και στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα μας αμέσως τώρα με το «Η αγάπη αργεί».

0: κλείσιμο της απόψινής εκπομπής για τη Σοφία που της αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Με τη Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Με τη Μαρινέλα, τον Κώστα Χατζή και να σ' αγαπώ με τα αποτελέσματά του όπως τα ακούσαμε στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Ραντεβού αύριο στις 7 εμείς πάλι, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο στις 7.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει, επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ποτήρα στο πλουτσί σου μικρό πράγματα διαφορά ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χορός του κόσμου ράγιζει τους αρμούς.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καπελέζη και Τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα τέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανιτάκι.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Λαϊκός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, και ο χώρος του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρηκα πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.